0: στην παρούσα τη ζωή μένει η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη, που αυτή μεγαλύτερη απ' τα πάντα είναι η αληθινή.
1: Θέλω να σου πω συγγνώμη για εκείνες τις φορές που...
0: Θέλω να σου πω
1: ευχαριστώ που με αγάπησες.
0: Που με αγάπησες.
1: Περισσότερο από όσο εγώ εμένα αγαπώ.
0: Με ημέρωσες.
1: Για τη στοργή.
0: Τη συμμαχία. Την ευτυχία.
1: Μου έμαθες να μένω.
0: Να επιμένω.
1: Να τραγουδώ.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

παρευλογημένη. Νερό που δεν λογαριάζει, πνίγει τις σκάλες, να ήταν κι άλλες. Βροχή που σπάει τα σύνορα και σου ξεπλένει τα όνειρα. Ο παράνομος έρωτας είναι μια τρικυμία. Τσακίζει με το τακούνι την ηρεμία. Στη γωνία το σεντόνι γουστάρει να μου σκεύει στο λάθος. Γιατί ευτυχία μισή να μας βρίσκει μονά.

κάτι από το νερό. Ξυπνάει η ζωή μας και κρατάει από το χέρι τη χαμένη ψυχή μας. Πώς να ζήσει ένας έρωτας που από φόβο μη σβήσει, το τρώει θρυφτής βουλιά, πώς μπορεί να κρατήσει.

που έχει νυχτώσει και τραχεί να γλιτώσει. Κρύβεται στο κόσμο τον κόρφο, αιτία και ενοχή που δεν έχει πια στόχο. Κρύα σαν λάμα και πόνο, μαύρο γλυκό που σου δώσω χρόνο. Ο παράνομος έρωτας κυλάει στους λαγώνες και βαφτίζει το φόρεμα στο κορμιό τους αγώνες. Μες στο αμάξι της μπαίνει και αθώα χαϊδεύει. Το χρόνο που ξεχυλίζει, γι' αυτό η ζωή περισσεύει. Ένα ψέμα είναι ο έρωτας και προτού ξεδιψάσει, σκορπαϊτός η αλήθεια για να σε ξεγελάσει.

Ποιος πλατανός με μάγεψε και βρεθήκα στη γη σου. Γιατί μου φανερώθηκες σαν ερωδιός πετώντας. Αλλάζω σε λυκάνθρωπο και πόλη ψάχνω να βρω. Κι ο ουρανός κι η θάλασσα

και στο λαιμό μου που χρόνια ερωτευόταν λεμιτόμους. Θα αφήσω απόψε υγρή μια στάλα που έσταξε από τα δόντια σου. Κι η μέρα χαλαρώνει τώρα τα σχοινιά, τη φτάνει όσο αίμα μάζεψε. Και φεύγει ήρεμη, γιατί την έχουμε πια συγχωρέσει.

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Πιο καλά, χίλιες φορές. Πρώτα πρώτα εμείς για αυτούς δεν θα χτίζουμε ναούς με τις πόρτες τους χρυσές, παρά θα τους προσκυνάμε. Με σε θάμ, με στα σκήνα, με σε κούμαριες και πρίνα, κι όσο θα είναι πιο σεβάσμια θα έχουν ένα όμοια ελιά. Είτε στους δελφούς η σάλα, πανηγύρια τα μεγάλα, θα πηγαίνουμε με δώρα. Παρά εκεί που είναι αγριέλιες και αχλαδιές και κουμαριές, θα πηγαίνουμε με σταρί και κρυθάρι στο ταγάρι, θα σηκώνουμε τα χέρια με τις χούφτες μας γεμάτες και θα μας παρακαλάνε, και έτσι αυτοί για λιγοστάρι θα μας κάνουνε τη

περνάω τε μνήμες μόνο τώρα. Και κανείς μας τίποτα άλλο μη ζητήσει. Σαν παιχνίδι ποιος αντέχει μία ώρα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι.

μια φορά χωρίς το αίμα. Να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν, και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι. Πόσες μέρες σαν αυτή έχουν.

τα πιο ωραία λαϊκά σε σπίτια με μοσαϊκά τα είχαμε χορέψει. Τα είχαμε χορέψει. Σε σπίτια με μοσαϊκά τα είχαμε χορέψει.

φτεριά σχίζει δαγκάνι τους ουρανούς, το στέμα σου, το φως σου χωρίς να καίει τυφλώνει το λαό σου. Πεταλούδες χρυσές οι Αμερικάνοι λογαριάζουν πόσα δολάρια κάνει.

λευτεριά θα σ' αγοράσουν έμποροι και κονσόρτσια και Εβραίοι. Είναι πολλά το αιώνος μας τα χρέη, πολλές οι αμαρτίες που θα διαβάσουν οι γενναίες όταν σε παρομοιάσουν.

ανθρώποι σαν έπαθλο του αγώνος και μοχθούνε και τη ζωή τους εξακολουθούνε νεκροί που η καθιέρωση τους λείπει.

Είναι ο καιρός μακριά διαδρομή, ανάγκη μια στιγμή και πόνος ξένος. Είναι η χαρά στα μάτια ενός παιδιού, το φως του φεγγαριού, το ναι του διπλανού. Παράθυρο καιρός, λάγνος Θεός και εχθρός. Είναι ο καιρός το σώμα αυτό που απορεί, παδυνατεί και δεν νικάει, μες στο πηγάδι σαν κοιτάει.

στα ξημερώματα το σκοτάδι μου μετρώ. Πού χαθήκανε οι αγάπες μου, πόσο αργεί το πρωινό. Καρδιά μου, λες κι ο χρόνος ξεγελάστηκε.

σαν Ρωμαίοι, σαν Γαλάτες, από δυο χωριά χωριάτες, και όταν έχουν πάλι κέφια, είναι μακρινά ξαδέρφια.

καθένας το νιώθει. Τελειώνουν οι πόθοι με τύψεις καημό και νοχή. Αυτό που ήταν έρος βουλιάζει στο τέλος, στην πλήξη και την παρακμή.

Τρένο που με στη νύχτα τρέχει πάνω σε άγωνη γραμμή. Είναι η ψυχή που όσα κατέχει φόνου στο

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Μάνα, τον ήλιο εδώ σκεπάζουν ίσκι και να παμώ ποτέ η καρδιά δε βρίσκει. Ένα οι αυγές και οι νύχτες μας γυρνούν. Φρικτές πεντάλφες γράφουν στο σκοτάδι σήματα που τον κίνδυνο μηνούν. Πύρινα φίδια από τα βάθη του Άδη. Ζούμε στα μπριά θαμμένοι, διπλωμένοι, κι έξω από την τρύπα ο θάνατος περμένει. Μας έπνιξαν το φως και τη χαρά, στεγνώσαν την ψυχή μας και το σώμα, μα κάτι μέσα μας κυλά βουερά και ξέσπασμα δε βρήκε κάπου ακόμα. Φουσκώνουν τη ζωή μας τα πελάει, σ' όλες τις φλέβες μου αίμα μου κυλάει, της μαρηγώ στο φλόγερο φιλί. Θέλω να πω μητέρα μου για εκείνο το φιλί της που μου δώσε δειλή, προτού από την πατρίδα μας μακρύνω. Η κάθε μου ίνα τη χαρά φωνάσει, μα ο πόλεμος την νιώτη μου σκεπάζει και με ατσάλι αναμένω με κεντά. Όμως μέσα η καρδιά μου δεν λυγίζει. Μητέρα, εδώ στο θάνατο κοντά πρωτόμαθα το πόσο η ζωή αξίζει.

0: έλα ρε. Έλα πάνω, δεν μπορώ να κάνω.
1: Θα σας πούμε ένα παραδοσιακό που μου αρέσει πάρα πολύ.

έτσι αποθάφτηκε ο νιός. Φύτρωσε κυπαρίσι, έτσι αποθάφτηκε νινιά. Φύτρωσε ένα γκαλάνι, κάθε λαμπρή, κάθε ορνή και κάθε μπαϊράνι. Ίσκυφτεν ο κυπάρισος και φίλε το καλάνι.

δύο γύρους στο φεγγάρι το κορμί μου σε ζητά. Απ' τα δάχτυλα μου βγαίνουνε μαχαίρια κοφτερά.

αιώνες λύσεις ψάχνουν να μου βρουν. Δεν με ξέρεις, μα το ξέρεις πως τα χέρια δεν ξεχνούν. Κάτι νύχτες ματωμένες που αδιάφορα περνάνε.

Τρεις φορές θα σε ρωτήσω αν υπήρξε μια φορά που ήσουν μόνη στο σκοτάδι κι ήμουνα παρηγοριά. Τρεις φορές θα σε ρωτήσω.

Σκύψε καλή μου και ψάξε βάθια μες στις γραμμές του χεριού μου. Βρες το κορμί μου που είναι σταυρό.

Βάρκα θα γίνω με μαύρο πανί. Θησέα σε ό,τι επιστρέφει. Κοπηλάτο με σπασμένο

Στεκόσουν στην πόρτα και εξοφυσούσε. Το μπλε σου παλτό στα χέρια κρατούσες. Στο τζάμι βροχή, η δάτινος τρόμος στα μάτια κυλούσε. Το ρίμελ και ο χρόνος κι όλα γύρω υγρά και τρεμάμενα φώτα. Οι ρεκλάμες ανάβουν και σβήνουν και τα ταρένα

δρόμους βροχής. Έξω η πόλη κοιμάται, οι σκιές δραπετεύουν, στα άδεια σοκάκια γλιστρούν και χορεύουν. Τους νιώθω και πάλι να επιστρέφουνε μόνοι, με βήματα ραγά καθώς ξημερώνει. Κι όλα γύρω υγρά και τρεμάμενα φώτα, οι ρεκλάμες ανάβουν και σβήνουν

έχεις ξεχάσει πως είναι να μένεις ενώ έχεις χάσει. Τα χρώματα γύρω σου ακίνητα μένουν, στον τοίχο οι ρογμές σιωπούν και επιμένουν. Οι κουρτίνες θροίζουν ένα τραγούδι παλιό, μια βραχνή ραγισμένη φωνή στο μυαλό, οι στροφές αντυχεί.

0: Τι απέγιναν αυτοί που παραμιλούσαν? Όλοι αυτοί που περπατούν στους μεγάλους δρόμους και παραμιλούν, τραγούδια γράφουν, χωρίς να θέλουν να ακουστούν από κανέναν. Χειρονομούν, μιλούν για γάμους που δεν έγιναν, έρωτες που χάθηκαν, περιουσίες που τους ξάφρισαν κάτι ξεφτέρια, φίλοι και συγγενείς φίδια που έτρεφαν στον κόρφο τους. Παραμιλούν μέσα σε κήπους. Περπατούν πάνω στα κύματα, στη θάλασσά τους, ξανοίγονται, φθάνουν βαθιά και τραγουδούν στις ερημιές μαζί με το αηδόνι. Κρατούν στα χέρια τριαντάφυλλα ανοιχτά και τους μιλούν. Κάθονται πίσω από τζαμαρίες φωτεινές σε καφενεία κεντρικά και μυρικάζουν ποίηματα. Τις Κυριακές και τις μεγάλες μέρες τα λόγια τους φοράνε ρούχα όμορφα. Γίνονται τραγούδια που τα παραμιλούν, τα τραγουδάνε οι άλλοι. Πίσω από τζάμια σκοτεινά και ραγισμένα.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Και σπαρταρά. Και σπαρταρά χωρίς αλληλουχία. Εικόνα μιας βροχής. Και δίπλα εικόνα γέφυρας βράδυ. Και στη σειρά εικόνα προσώπων. Χωρίς όχθες και χωρίς πέρασμα. Αλλά λίγο να τις κουνήσει ανόητα ο άνεμος.

Όλο φθινόπωρο. Φθινόπωρο όλο. Από πλατανόφυλλα. Εικόνα ενός χεριού που πνέει σαν άνεμος. Σαν άνεμος. Παλινορθώσεως των φύλων. Εικόνα και το μεγάλο κυμαχρόνο που ορμάει.

20 του Ιούνιου του 1990. Φύγαμε από το Ντουμπάι για Γαλλία. 2 λάμδα θέλει τώρα η Γαλλία ή 1. Από σωστογραφία, άστα. Αμα τις ψηλές και τις δασίες δεν τις αποχωρίζομαι με τίποτε. Μια νύχτα τις είδα στον ύπνο μου σαν γυφτά και ξυπόλυτα με λαδωμένα μαλλιά και τρόμαξα. Και μια απογεγραμμένη. Από τότες τη μνημονεύω κι αυτή. Όσο για τις περισπομένες, άμα ταιριάζει, κάνω το χρέος μου. Στο σαλόνι μας έχουμε 3 μύγες. Τη Μυρτό, τη Ζανέτ και τον Κορνίλιο. Τρώνε ζάχαρη και γάλα. Καμιά φορά τη συναντώ στο διάδρομο και κάνω πως δεν τις βλέπω. Τώρα θα πάω στο ψυγείο να πάρω ακάμωτα φρούτα να τα βάλω στο φινιστρίνι να γίνουν. Χωρίς τα φρούτα και τα βιβλία δεν θα είχα κανένα πάθος εδώ. Τώρα θα ήθελα να είμαι στην Ομόνια. Να έχει πολύ καυσαέριο, πολύ ζέστη και πολύ κόσμο στη στάση. Και το λεωφορείο να μην φαίνεται. Και όταν κάποτε θα έφτανα στους αμπελοκήπους θα αγόραζα ψάρια, χόρτα και σιτάρανια ψωμί και Άγιος ο Θεός. Ήθελα να ξέρω. Δεν είστε ευτυχισμένοι. Πήρα ένα γράμμα από τη μάνα μου και όλο τα ίδια μου γράφει. Το διάβασα πολλές φορές. Κι ένας νέος ναύτης με πλησίασε. Καπετά Μανώλη, από τη μάνα σου είναι το γράμμα? Ναι, από τη μάνα μου. Δώσε μου να το διαβάσω.

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Σαν ανθισμένη αμυγδαλιά στον ήλιο του χειμώνα που αξέρνια καθρεφτίζεται στον ήσυχο λιμιώνα, μα ξάφνου ο κακός βοριάς αρχίζει να φουσκώνει και όλα τα νέφη του ουρανού από πίσω να ζυγώνει. Χάνεται το αντιλάμψισμα και τα νερά θολώνουν, τα σύννεφα στραταριστά στο χώμα χαμηλώνουν. Έρχεται ανεμοστρόβιλος, φύλαξε ρά σηκώνει, βορτάκια στράφτει από μακριά, μα ογλίγορα σημώνει. Χτυπά ο αέρας στα κλαδιά και τα άνθη της σκορπίζει και φαίνεται σως πέφτουνε, αρχίζει να χιονίζει.